0: Ρώτα πως είναι όμως εσύ εγώ.
1: En intimidad con Dios, Radio Visión Misionera.